0: εγώ είσαι μόνο.
1: Γεια, να δω να κυκλοφορεί δε στίκα ολ. Με λέω, να κόμμα να μαγαζέν αγάι. Βρίσκε τα γά, εφούγαμε και τάγκο βοδακόμ. Επέσα και γάμο σόλο, να φω το φραπ. Με λέω, πα πρόβλημα, πα φρα ακαδημί καμπάνα γά. Εκό μη πεπελέ. Να φω το φραπ, αμή βαλή ολ. Βοδακόμ, αζάλα μα κοκκι, για κοπέ σα μίλο μη σόλο, πω πω πρεπαρέ. Rentrée scolaire, y'a pas la
2: bonne nouvelle! Vodacom a élevé sous les sous super promo Force de frappe 2! Du 3 août 2026 au 31 janvier 2027, plus de 3 milliards de francs congolais à se partager! Chaque semaine, tente de gagner du cash, une jetour X50 ou une pick-up jack T8 4x4. Et bon, mon jackpot en ballon, yo! Maman a parlé! Pour participer, tapez étoile 11 dans l'encre, étoile 1, dièse. Réchargez des unités ou activez des forfaits et faites vos transactions sur M-Pesa pour gagner des points et participer au tirage de chaque semaine. Vodacom.

0: σχολείο πατάνε να πάμε να διαμαρτώνουμε. Αγενά και ερβίλε, έχω φιναλίστη, νόμο να σκοτσαντέ σαν να κουμαστώμω.
1: Απλά να πατάνε να πάμε να
0: πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμε να πάμ